καλέ που ατσαρώ. Πόκουρου, πόκουρου, ελίκουρου κόνη, πάμε τα λάι λάι. Δουδού, φουν φουν, το μπατζάτζα, λίγο τον ιόλα, πιλόλε.